γνώρισε αγγελάν και δώσε μη μυστηρές. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμιου

Σύρο η ερκέριν τσιγέρκεν Ου αρτσούγ νερ τα πέλοβ γαγαζέν Αλικ νερ γαγαντσέν Σύρο η ερκέριν τσιγέρκεν Ου αρτσούγ